0: πρωινό έπιλο.
1: Όσα μιζόσουνδεσαι τίχ.
0: Να Radio Express.
1: Κωνσταντάνου Μυρί. Σνάιμπολσο Γκλάσμπο. Radio Express.